0: γιόγκα σπαζιγάλ.
1: Το κεφέμι.
0: Γιο βολστρεβάι.
2: Και σου γιόγκα σπαζιγάλ.
3: Δεν είναι μόνο τα σπίνα.
4: Συγνώμησα, λατροκούμπαν, λιδίου. Ιου πολλαμφίντρα τότ.
5: Νοφίνα σπαϊνάδα.
6: Γιατί μόζα μην ξέ, πασεύτ.
7: Γιατί νησίνκ.
8: Και σου γιόγκα σπαζιγάλ.
9: Σε σπλούρα δός.
10: Πήγα πήγα νοζιούγε μάι.
11: Και σου γιόγκα σπαζιγάλ.
12: Σαν λες με βάζ με σπραφαρίδα.
13: Αν σκούδαν για να ενσένιαν τις κόσες.
14: Μονιτζό μου πάσου βέ.
15: Μα σε εσύ σου πάσα να βέ.
16: Και σου γιόγκα σπαζιγάλ.
17: Καμία ζωή μου είδα Κατανούμια.
18: Σε ούκομου να φαμίλια.
19: Πού είναι εκταμ ράδιο Βίλα Σάκρα.
20: Γιάννη Άννη. Λαμίλιο.
21: Του διάβα μου σέριου.
22: Παρκή.